Λαχού ζήσετε. Μπαμπάι, Πόλσο. Λάσμο, πόσα να σε δείτε. Australci Midnight Oil. Σονασού, 80 τίχρε, βεσελίλη, πίσμιο.